Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι υπόθυμοι ναρέδες στυλωμένοι, λάμψεις του μουεζίνη στην κορφή τους, φωτοβολίδες των κραυγών της οικουμένης, πηγολαμπίδες σε συρτάρια κορασίδων που κατοικούν σε ακρογιαλιές μέσα σε επαύλεις και τρέχουν με ποδήλατα σε κήπους, άλλες γυμνές, άλλες ημίγυμνες και άλλες φορώντας φορέματα με φραμπαλάδες και μποτίνια. Αφρός, Ανδρέας Εμπειρίκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Τηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στίχη μουσική. Παύλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήρυδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία, κατ' εικόνα και ομοίωσή της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη. Εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του. Μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα. Κωνσταντίνος Μπούρας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Αποφίλιο. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
0: Με μπροστά.
1: Όλα τέλεια. Νατάσα Αποφίλιο. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες. Όταν τα ανοίγω, βλέπω μπρος μου ό,τι και αν τύχει. Όταν τα κλείνω, βλέπω μπρος μου ό,τι ποθώ. Ανδρέας Εμπειρίκος, διάφανες αυλαίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τουδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Και για τον κόσμο που μισείς.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

σε ένα δρόμο μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: Με μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τιμονεύω. Αλυσόδεσα τα αγριεμένα κύματα. Έριξα την άγκυρα βαθιά. Σταμάτησα σήμερα το χρόνο. Τον έδεσα στα πράσινα φύκια. Εαρινό ταξίδι. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Καλημέρα Μελωδία.
4: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
5: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
6: Δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
5: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
4: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
6: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
5: Και με ένα πατάτες με αυγά.
4: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
5: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
6: Όλοι χωρίζουν.
4: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα, Δημήτρης και Ναταλία, εδώ πώς είστε, τι κάνετε.
1: Πώς ξυπνήσατε.
2: Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη σήμερα, κοιμηθήκατε εύκολα. Κρυώσατε λίγο, κρυώνατε το βράδυ.
2: Ελά, η κουβερτούλα έχει αρχίσει και ρέσει. Σεντονάκι.
1: Δεν μου λέγε σεντονάκι.
2: Είναι λεπτό εμένα. Στον τεμή. Ναι, ναι, αυτό.
1: Κατάλαβα.
2: Στο μεταξύ λένε πολύ. Τι ωραία που δρόσησε. Περιχαρεί, εγώ έξαλλη.
1: Εσύ έξαλλη, επειδή αγαπά το καλοκαίρι, ναι, τα έχουμε πει και θέλει να πα για μπάνιο. Κίνησε στου δρόμου. Τώρα έχουμε το μποτιλιάρισμα που μεγαλώνει σιγά-σιγά από στην άνοδο του Κηφισού, από Κτέλ και μετά. Επίση, ήδη η λεωφόρο Αθηνών είναι γεμάτη από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προ Ελευσίνα. Και αρχίζει και γεμίζει η ανηφόρα της Ηλιούπολης προς Καρέα, δηλαδή από, ναι, από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι να φτάσετε στο Βύρωνα. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη.
2: Τα ίδια κάθε μέρα νιώθω ένα ντεζαβού, εντάξει, αλλά χαίρομαι που στη νέα μου πραγματικότητα συνειδητοποιώ ότι τελικά πρέπει να κυκλοφορείς 6 το πρωί για να είσαι άνετος.
1: 6 αρχίζει και είναι και ζώρικο.
2: Στο όριο.
1: Πολύ νωρίτερα.
2: Στο όριο.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας πάντως μέχρι τις 10. Να θυμίσουμε ότι σήμερα, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε για τις γυναίκες που επιλέγουν να είναι μόνες και ίσως να είναι και πιο ευτυχισμένες έτσι. Μετά τις 8.
2: Σου κλείνω το μάτι, κοιτά.
1: Το είδα, ναι. Επίσης θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων. Δηλαδή, πώς μπορούν ιστορίες από αγνώστους να μας συγκινήσουν όταν εμείς τους γνωρίζουμε και κάνουμε κάτι καλό για αυτούς. Θα πούμε περισσότερα επίσης μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, μια μεγάλη ανάσα. Ξεκινάμε. Και αμέσως μετά.
2: Τι μας ξημέρωσε.
1: Ακριβώς. Τώρα, Φίλιππος Πλιάτσης, Καπίξ Λαξ. Και έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα.
2: Όπω βέβαια, χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε και στη φίλη μου τη Σοφία επίσης.
2: Και όλοι μας να έχουμε λίγο πίστη, αγάπη, ελπίδα.
1: Ναι, είναι Σοφία, τα ονόματα.
2: Είναι πολύτιμα για όλους μας.
1: Ονόματα καύσιμα είναι αυτά.
2: Έτσι.
1: Για την καθημερινότητά μας.
2: Και μας χρειάζονται, δεδομένου το ότι μας ξημερώνει κάθε μέρα.
1: Τι ψηφίζεις, ποιο όνομα ψηφίζεις περισσότερο?
2: Εγώ την αγάπη.
1: Την αγάπη, ε.
2: Έχω και τη φίλη μου την αγάπη, να της πω χρόνια πολλά. Την αγαπούλα.
1: Ωραία. Όχι τη Σοφία. Την αγάπη θέλεις.
2: Και Σοφία.
1: Α, και
2: τι θέλεις εσύ.
1: Και ελπίδα.
2: Τι θέλεις τώρα.
1: Δεν είναι τίποτα.
2: Ξεκίνησα με την αγάπη.
1: Και καλά έκανες. Πάμε στο τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται το θέμα που αφορά φυσικά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με αυτό, γιατί στο επίκεντρο των ερευνών είναι το Ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα αρμόδιο. Ο Σύλλογος πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων πλασμαθαίρεσης.
1: Επίσης, η Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά και την Αρκτική. Οι δύο πλευρές θα το συζητήσουν τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ εντωμεταξύ δηλώνει πως αν γίνει αυτό θα το θεωρήσει εχθρική ενέργεια.
2: Μ' αρέσει που
1: έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Προλαβαίνει πάντα και κάνει το σχόλιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εχθές το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων και κυρίως την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος επίπεδα μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο. Έναντι του 1,10 πέρυσι. Να
1: καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, στην τελική τιμή. Στην τελική τιμή, τι θα σημαίνει αυτό.
2: Αυτό που σου έλεγα πριν, κουβέρτες, τζάκι.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι. Η μέση τιμή εν τω μεταξύ της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ήδη τα 2,16 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,13, 2,14.
2: Στα άλλα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Προωθείται η απαγόρευση πρόσβασης στα social media, στα παιδιά κάτω των 13 ετών και περιορισμοί. Περιορισμένους μήνυ λογαριασμούς για τις ηλικίες 13-14, υπογονική εποπτεία. Όμως πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για να περάσει αυτό.
1: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, θα ανέβει λίγο δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7 και 9 πάει η ώρα. Και στη συνέχεια θα θέλαμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για όλα αυτά τα νέα καταστήματα που ξεπηδούν σε διάφορες γειτονιές.
2: Α, ναι, θέλω να μου πεις, γιατί πήγες στο Παγκράτη.
1: Και είδα μια βιτρίνα που μου έκανε εντύπωση και θέλω να τη συζητήσουμε.
2: Ναι, πρέπει.
1: Προς το παρόν, Νίκος Γιώγαλας, πάρε με απόψε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 7 και 17 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Τι κάνετε? Είναι εδώ.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα, ε? Κάτι είναι και αυτό.
1: Μια χαρά. Κυλάει νερό, νερό. Λοιπόν, μας είπες πριν ότι κυκλοφορούσες στο Παγκράτη.
0: Ναι, πάω συχνά.
1: Ωραία. Και τι είδες?
0: Σε μια πλατεία, λοιπόν, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα κατάστημα που πλην λειτουργούσε ως κάτι άλλο. Ως χώρους εστίασης, έτσι να μιλήσουμε λίγο.
1: Κομψά.
0: Κομψά. Και έχουν κατεβάσει οι άνθρωποι ρολά, έχουν βάλει κάτι χαρτιά στις βιτρίνες για να κρύψουν τις εργασίες που κάνουν μέσα και λένε θα ανοίξουμε σύντομα, αλλά δεν θα σας λέμε ακόμα τι θα είμαστε. Και έχουν γράψει διάφοροι με μαρκαδόρο απ' έξω, σε διάφορα χαρτιά. Ναι, τι θα γίνει αυτό το μαγαζί.
1: Τι έχουν γράψει?
0: Κροσφιτάδικο.
1: Κροσφιτάδικο, ένα τσεκ. Ναι.
0: Πιλατάδικο.
1: Πιλατάδικο.
0: Και σκεφτόμουν λοιπόν, βλέποντας αυτά τα σχόλια, που ήταν και κάποια πολύ αστεία.
1: Κάτι άλλο, ας πούμε, να πούνε.
0: Νιχάδικο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και σκεφτόμουν πραγματικά ότι πλέον, για κάθε φορά που ανοίγει ένα νέο μαγαζί, κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι.
0: Η νέα business στην Ελλάδα είναι το νιχάδικο, ας πούμε. Όλοι θεωρούν ότι θα βγάλουν λεφτά.
1: Δηλαδή έχουν λεφτά στην άκρη.
0: Το
1: φούρνο, Δημήτρη.
0: Έχεις δίκιο.
1: Φούρνοι, δηλαδή δεκάδες φούρνοι και. Το grab a coffee που λέμε. Παίρνω το καφέ μου και κάτι να φάω.
0: Και πρέπει, να δείχνει και λίγο premium ο φούρνος.
1: Bakery, bakery που λέμε. Αυτό.
0: Ακόμα και να μην είναι τα προϊόντα καλά, πρέπει να φαίνεται ότι είναι ωραίο το άσπρα πλακάκια.
1: Εσύ τι θα ήθελες να είναι?
0: Έχεις δίκιο, δεν ξέρω τι θα ήθελα να είναι.
1: Ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε.
0: Η γειτονιά έχει βιβλιοπωλείο. Έχει βιβλιοχαρτοπωλείο. Είναι γειτονιά που. Εντάξει, βέβαια για εμάς τα Airbnb πια, αλλά εντάξει, μένουν και κάτοικοι εκεί.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Και γιατί να μην έχει μια γειτονιά δύο βιβλιοπωλεία και να έχει 30 καφέ? Ρωτώ εγώ.
0: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να έχει μια επιχείρηση από νέους που είχαν μια έξυπνη ιδέα και είπαν να μην ανοίξουμε κι εμείς ένα καφέ. Όσα χρήματα έχουμε στην άκρη, να τα βάλουμε μια έξυπνη καινούργια ιδέα.
1: Πάντως λείπουν κάποια καταστήματα από την πόλη μας. Δεν είναι.
0: Εξαρτάται.
1: Σε κάποια είμαστε overdose και σε άλλα υπολοιπόμεθα.
0: Ωραία, μιλάμε για κέντρο τώρα ή μιλάμε για προάστια? Γιατί και για μένα έχει σημασία αυτό. Αν είναι όλοι οι Airbnb-δες γύρω, που μένουν εκεί, οι τουρίστες, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Οπότε οι περιοχές αλλάζουν.
1: Η δική μου περιοχή, Νέα Σμύρνη, έχει τα πάντα. Άλλες περιοχές πηγαίνω και βλέπω ότι λείπουν πράγματα.
0: Τι σου λείπει, πες μας.
1: Κοίταξε, μην πω πάλι βιβλιοπωλεία και γελάσει μαζί μου.
0: Όχι.
1: Και μου πει, παίζει με το τελευταίο βιβλίο που διάβασε και κάνουμε εδώ δουλειά. Αλλά ένα πολυχώρο τέτοιου τύπου που να περιλαμβάνει και καφέ και βιβλίο, που έχει άπειρα στο εξωτερικό.
0: Στα 90's.
1: Και κάθονται. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί?
0: Οι Έλληνες διαβάζουν, πιστεύεις?
1: Θα διαβάσουν. Πίνοντας και αυτό τον καφέ και τον μπέικερί τους. Όλα θα τα κάνουμε μαζί.
0: Ναι, εγώ έχω πάει σε ένα τέτοιο πάντως στην Καλυθέα και δεν διαβάζουν. Απλά τους αρέσει να υπάρχει το φόντο των βιβλίων πίσω.
1: Και μπορεί να κάνεις και ωραίο socializing εκεί, να κοινωνικοποιηθείς, να μιλήσεις, να πεις συγγνώμη, τι διαβάζετε.
0: Και καλά, ναι.
1: Τι είναι εδώ?
0: Είναι εδώ. Μαρκάτου. Dolce Vita. Συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, ακροβάτης. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 7 και 20 η ώρα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: ωραία μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 και 27 η ώρα.
1: Ναταλία και Δημήτρης, είμαστε εδώ.
0: Να θυμίσουμε την κούπα της Ναταλίας, είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές για καλό σκοπό.
1: Ναι. Ο χρόνος είναι πια λίγος.
0: Ναι, διότι σε λίγες, πολύ λίγες
1: μέρες. Αρχίζουμε να καταλήγουμε, νομίζω.
0: Βέβαια. Θα σας πούμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Είναι τον καφέ της κάθε πρωί εδώ. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές, λοιπόν, που ξεκινάει από μια κούπα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταλήξει σε ένα σπουδαίο αντικείμενο που θα το προσφέρουμε εμείς μετά, με αγάπη.
1: Ανταλλαγή στην ανταλλαγή.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: ήταν η πρώτη ανταλλαγή που θα γίνει, όπου θα τη δώσουμε την κούπα.
0: Yeah, για να πάρουμε κάτι άλλο εμείς στα χέρια μας.
1: Ακριβώς, και με τη σειρά του μετά αυτό θα το ανταλλάξουμε με κάτι μεγαλύτερο ή διαφορετικό ή σημαντικότερο.
0: Στο προηγούμενο κύκλο, αν θυμάστε, στην κούπα του Δημήτρη, στην κούπα μου δηλαδή, είχαν περάσει από τα χέρια μας ένα πλυντήριο ρούχων, ένα ψυγείο, με ένας καναπές, πολύ ωραίος καναπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ωραίο.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Μ' αρέσει όταν είναι άνθρωποι κιθάρα, έτσι, είναι γενναιόδοροι.
0: Μια κιθάρα που μας είχε δώσει μια Κροάτρια, την υπέγραψε μετά, τη δώσαμε να την υπογράψει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Την κιθάρα αυτή. Είχαμε τέτοια.
1: Τέλειο.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει να ξεπεράσει η δική σου κούπα όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό το στοίχημα το έχω βάλει με τον εαυτό μου, εδώ και με εσάς που μας ακούτε. Πάμε.
0: Άρα, ήδη μας έχουν προτείνει να καταλάβετε μια καφετιέρα φίλτρου, ένα αμπαζούρ, έναν ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Εσείς λοιπόν τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα? Σκεφτείτε.
1: Να μας στείλετε τα μηνύματά σας στα social media του σταθμού, στα δικά μας τα προσωπικά. Δημήτρη, WhatsApp και Viber στον αριθμό.
0: Έλα, για πες το με τη φωνή τη Κριστίνα Μαρκάτου.
1: Βεβαίως, ένα λεπτό.
0: Που σου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωνή, που μου αρέσει εμένα
1: 695-6614-992.
0: Αυτή δεν είναι η φωνή τη Μαρκάτου. Μέσω αυτή είναι η φωνή τη Ναταλία βράδυ.
1: Στο προ... τι είναι εδώ. Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο. Αρκεί να γράψετε κούπα.
0: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας προτάσεις και σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό, αλλάζει το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Και εμείς σε λίγο, εκεί γύρω στις 8 παρα 25, παρα 23, θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων. Δηλαδή, ιστορίες μεταξύ αγνώστων σε μια μεγάλη πόλη που μπορούν να μας συγκινήσουν.
1: Μπλάνς Ντιμπουά, Τένεσι Βίλιαμς, λεωφορείο, πόθος.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχω ανατρέξει σε αυτή τη φράση, γιατί ευτυχώς υπάρχει ακόμα καλοσύνη.
0: Απλά στο έργο έχει μια άλλη διάσταση αυτή η φράση.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά είδες πόσο έτσι, την προσαρμόζουμε στα δεδομένα μας.
0: Στο δίνω. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μιλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αγάπες ταξιδιάρες στο κύμα το θολό και βούλιαξε η βαρκούλα και πέσαν στο γυαλό. Αγάπες ταξιδιάρες, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πόσα πεινώ, πόσα θες.
4: Πού μας πάει της ψυχής.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Να, τώρα
1: μιλάμε
0: για λαδάδικα.
1: Θεσσαλονίκη, αγαπημένη.
0: Όντως.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα έμενα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και δική μου αγαπημένη. Και εγώ θα έμενα.
1: Βρήκαμε και ένα σημείο επαφής.
0: Άντε, επιτέλους. Άλλο θέμα τώρα.
1: Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την καλοσύνη των ξένων.
0: Ναι.
1: Όχι αυτή την καλοσύνη που ξέρουμε από το θεατρικό, την ουσιαστική.
0: Που τη μαζεύουν εκεί οι γιατροί.
1: Τη μικρή βασικά, αυτή που συναντάς έτσι στην καθημερινότητα, ναι, χωρίς να το περιμένεις.
0: Διαβάσα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, όπου λέει μία φοιτήτρια ψυχολογίας, κάποια στιγμή στον Καναδά, χαιρετούσε όσο σπούδαζε, χαιρετούσε κάθε μέρα έναν πολιτή hot dog που δεν ψώνιζε hot dog εκείνη.
1: Απλά έλεγε καλημέρα.
0: Απλά πήγαινε και του έλεγε γεια.
1: Ωραίο.
0: Ένα νεύμα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και συνειδητοποίησε ότι το χαμόγελό του. Δεν ξέρω το αν έπαιζε και κάτι άλλο, αλλά το χαμόγελο του κάπως της έφτιαξε τη διάθεση.
1: Ότι έπαιζε ρόλο.
0: Κάθε μέρα. Ναι. Νομίζω ότι αν το ψάξει λίγο επιστημονικά, δεν έπαιζε το άλλο. Έπαιζε η καλοσύνη που ένιωθε ότι αντάλλαζαν αυτοί οι δύο άνθρωποι.
1: Σε αυτό το μικρό, ας πούμε, χρονικό διάστημα, σε αυτή τη μικρή συνάντηση που λέμε.
0: Ναι, και της ήρθε η ιδέα να ασχοληθεί λοιπόν με τη δύναμη αυτών των μικρών αδύναμων σχέσεων. Αυτά δηλαδή τα νεύματα, οι καλημέρες που ανταλλάσσουμε ανθρώπους σταθερούς κάθε μέρα. Πώς μπορούν να μας αλλάξουν όντως τη διάθεση και να μας κάνουν να νιώθουμε λίγο καλύτερα. Ο καλύτεροι άνθρωποι.
1: Εδώ δηλαδή μιλάμε χωρίς καν κάποια πράξη καλοσύνης ουσιαστική. Ένα χαμόγελο, φαντάσου.
0: Ξεκινάμε από εκεί, ακριβώς. Και μετά αυτή η φοιτήτρια άρχισε να ερευνά και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το πώς νιώθουμε όταν σε μια δύσκολη στιγμή, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο, που περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας ενός δικού μας ανθρώπου. Πιάσουμε την κουβέντα με ανθρώπους γύρω μας.
1: Αυτό δεν έχει συμβεί σε όλους μας, νομίζω.
0: Αφού τσακωθούμε πρώτα με τους γιατρούς εκεί, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας όλοι.
1: Με άλλους εδώ, καρέκλα, αυτή κάθομαι εγώ, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Αφού εκτονωθεί λοιπόν όλη αυτή η ένταση που νιώθουμε, μετά αρχίζουμε όντως και πιάνουμε την κουβέντα με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους μαζί μας. Και αυτό λοιπόν κάνει πάρα πολύ καλό. Όπως αν περιμένεις, π.χ. το ίδιο βαγόνι μετρό κάθε πρωί με τους ίδιους ανθρώπους. Τις φάτσες, τις ξέρεις. Κάθε πρωί. Που ξέρεις ότι δεν έχει αργήσει γιατί και οι άλλοι είναι την ίδια ώρα εκεί.
1: Πάντως, Δημήτρη, εγώ θέλω να σου πω ότι μετράω και τις πράξεις. Όπως με βοηθάς στο δρόμο να βρω κάτι.
0: Μπράβο.
1: Ή μένω από λάστιχο και μπαταρία. Ή πάω να πληρώσω τον καφέ μου και υπολείπονται ψηλά και είναι ο διπλανός. Το έχω κάνει βασικά, ήμουν η διπλανή. Και είπα, συγγνώμη, κερνάω εγώ τον καφέ.
0: Γιατί δεν ξέρεις ιστορίες στο σούπερ μάρκετ που βλέπεις ότι οι άνθρωποι μετρούν τα ψηλά τους για να αγοράσουν και λες, πάρτε από την κάρτα μου το.
1: Ναι.
0: Το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό.
1: Ναι. Πολλοί όχι, αλλά κάποιοι το κάνουν.
0: Ή μάλλον το κάνουν, αν και νομίζουμε ότι δεν το κάνουν.
1: Όπως κάποιοι βρίσκουν χρήματα, έχω εγώ φίλο καλό που βρίσκει μεγάλα ποσά, πώς έχει τύχει, δεν ξέρω, και πάντα τα παραδίδει. Ποτέ δεν έχει πει τσεπούλα.
0: Έχετε εσείς τέτοιες ιστορίες να μας πείτε? Τις περιμένουμε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και συνεχίζουμε εδώ μεταξύ εμείς με Χριστίνα Γκόλια. Και το ζητάτε να σας πω. Σε λίγο σας θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει
1: 10.502 ευρώ.
0: Έβγε. Αλλά δεν παίζουμε εμείς.

0: Αυτά είναι.
1: Βικάρα.
0: Βικάρα.
1: Αγαπημένη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπημένη μας. Μου. Μας όλων, αλλά ναι. Και αυτό το κομμάτι.
0: Καλά,
1: έχω ναι. ιστορία με αυτό το κομμάτι, θα στην πω κάποια στιγμή.
0: Τηλεοπτική. Μου την έχεις πει, βέβαια.
1: Τηλεοπτική. Α, την έχω πει. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Την googlers ποτέ να το δεις αυτό.
0: Όχι,
1: α, έπρεπε. Θα γελάσεις. Ήταν μια ωραία μου στιγμή. Λοιπόν.
0: Καλημέρα. Εμείς του ραδιοφώνου έχουμε μπιφ με την τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά αγαπάτε τα τραγούδια. Οπότε
0: τα τραγούδια
1: δεν
0: ήθελες
1: να δεις αν το σκότωσα το τραγούδι ή αν το είπα συμπαθητικά.
0: Όντως. Όχι, δεν θέλω να το δω ακόμα.
1: Δεν νιώθει έτοιμος.
0: 7:47 η ώρα. Καλημέρα. Είναι πρωινό πέμπτη, θα το δω, μην ανησυχείς.
1: Εντάξει.
0: Γιατί η φωνή μου αρέσει, έχει ένα ωραίο χρώμα στη φωνή σου.
1: Όχι, τα είχα πάει καλά, αλλιώς δεν θα το έλεγα.
0: Τραγούδας,
1: ναι. Ναι, θα το κρύβα διαφορετικά.
0: Μιλούσαμε λίγο πριν για τις ιστορίες αυτές που προκύπτουν ανάμεσα σε αγνώστους όταν βοηθάς έναν άγνωστο ή μιλάς με έναν άγνωστο, χωρίς κάποια κρυφή ατζέντα. Απλά ένα νεύμα, ένα γεια. Μπορεί να σου φτιάξει
1: μια
0: τη διάθεση
1: βοήθεια.
0: Και να σε κάνει να νιώθεις καλύτερος άνθρωπος. Και λέγαμε τώρα και εκτός αέρα διάφορες ιστορίες. Που, δηλαδή, να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Περπατάς.
1: Περπατάς.
0: Είσαι Παγκράτη κι εσύ.
1: Είμαι Παγκράτη.
0: Και βλέπεις έναν άνθρωπο να κλαίει. Ή να είναι πολύ συγκινημένος.
1: Του μιλάς.
0: Πας, ρωτάς, είστε καλά, μπορώ να βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν και αν σου πει όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ.
1: Και αυτό μου έχει τύχει, να μην θέλουν βοήθεια. Αλλά μου έχει τύχει και να προσφέρω βοήθεια γιατί είχαν μείνει από μπαταρία. Δύο παλικάρια. Και εγώ ήμουν με την παρέα μου μέσα στο αυτοκίνητο και τους βοηθήσαμε. Και προέκυψε και έρος.
0: Έρος.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Από την καλοσύνη. Από την καλοσυνάτη μου πράξη.
0: Πόσο κράτησε ο έρος? Έτσι από περιέργεια.
1: Κράτησε. Κοίταξε. Ήταν εξ αποστάσεως. Οπότε. Σαν
0: εύκολο.
1: Συνέστημα, πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Σαν ουσία, ελάχιστο.
0: Μάλιστα.
1: Αποτυχία.
0: Ναι. Αν έχει μείνει το κινητό ενός ανθρώπου, λοιπόν, από μπαταρία, του το δίνετε το δικό σας για να πάρει τηλέφωνο εκεί που πρέπει.
1: Α, σου έχει συμβεί σαν αυτό, το έχει ζητήσει, ποτέ το έχουν ζητήσει.
0: Ναι, μου το έχουν ζητήσει, ναι, το κάνω.
1: Το έδωσες.
0: Το έδωσα, ναι.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Μια χαρά.
0: Περιμένουμε και τις δικές σας ιστορίες. Έρχονται, θα τις πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Και Ελευθερία Αρβανιτάκη τώρα στο κλασικό Θέλω κοντά σου να μείνω. Στο πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Η ώρα 8 παρά 11.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός, εδώ.
0: Άννα.
1: Ορίστε. Συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Θα τη βρείτε στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow. Καλό μουσικό ταξίδι. Είναι πολύ ωραία λίστα. Είναι οι καλύτερες επιλογές.
0: Πολύ ατμοσφαιρική.
1: Του Δημήτρη.
0: Ελπίζω να σας αρέσει αυτό.
1: Έτσι. Είναι πάντα χαμηλών τόνων και τα λοιπά. Πάμε.
0: Ωραία, και μαζί μας έχουμε επίσης το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Μάλλον αυτή είναι το φυσικό αέριο Ελλάδος. Στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr θα βρείτε αυτή την πολύ καλή προσφορά, αυτό το πολύ καλό πακέτο. Αν είστε φοιτητές, έχουμε το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να κερδίσω.
6: Έρχεται ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 1 η ώρα, πρωινό Πέμπτης.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα καλοσύνης που έχετε στείλει.
1: Ναι, γιατί η καλοσύνη σήμερα είναι το θέμα μας. Θα τα συζητήσουμε και μετά τις 9.
2: Ναι, ναι, μα έχει βγει και γλύκα μου, έχει βγει και εμένα και σαν ναι. Τι πάθαμε.
1: Ζητήματα καλοσύνη σε μια μεγαλούπολη που είναι δύσκολη.
2: Ο κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι γράφουμε στι εκθέσει παλιά.
2: Ναι, ναι. Α, ναι, σωστά, σωστά. Βέβαια, βέβαια. Σωστά. Ωραία.
1: Τώρα πάμε στα δύσκολα. Κίνηση στου δρόμου. Τα πράγματα είναι ζώρικα. Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε μεγάλο ποτηριάσμα στον Κηφισό και σήμερα και στον περιφερειακό του Καρέα και στον Κηφισό και στα διορίματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως στο κομμάτι που Ζεφύρι και μετά και στον Κόμβο εκεί με τη μεταμόρφωση γίνεται χαμός όλο και στα διορεύματα.
2: Και από τη Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όλο θέλει υπομονή, είναι στο κόκκινο, μέχρι την πλατεία Μαβίλης, εκεί και στην Αλεξάνδρας, όπως και στην Πειραιός προς Ομόνια.
1: Μπορντό που έχουμε.
2: Μπορντό έχουμε κυρίως τον Κηφισό. Πολύ Μπορντό.
1: Γιατί σε αρέσει τον Μπορντό, γι' αυτό βλέπω.
2: Μ' αρέσει, καταλαβαίνεις. Και εκεί, σε αυτό τον κόμβο που μπαίνει σε Αττική Οδό.
1: Αυτό, από αυτό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Ναι, ναι. Μπορντό, φουλ.
1: Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι την Πέμπτη. Θα σας θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και στις 2 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για 10.502 ευρώ. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε επίσης και για τις γυναίκες που, όπως λένε οι έρευνες,
2: είναι πιο ευτυχισμένες ενίοτε αν είναι μόνες.
1: Ενίοτε ή πιο συχνά πια.
2: Άκου να δεις, δεν ξέρω. Θα δούμε τι λένε οι έρευνες, θα σου πω και τη γνώμη μου.
1: Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης. Καλά, εννοείται. Τον περιμένω. 8 και 3 η ώρα. Και όπως κινητής τώρα, στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, Αταλία και Δημήτρη. Είμαστε εδώ όμως.
1: Ναι.
2: Να πούμε τι ξημέρωσε σήμερα, Δημήτρη.
1: Εισαγγελική έρευνα.
2: Μάλιστα.
1: Διατάχθηκε για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι τόσο το ιατρείο του Κολονακίου, καθώς και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για κάποιον άλλο δημόσιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών, ότι είχε εγκρίνει δηλαδή την εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.
2: Έχει πολύ μέλλον πάντως αυτή η κουβέντα, ναι, και αυτή η ιστορία, και αξίζει να ενημερωνόμαστε καθημερινά. Σε άλλα νέα, η Κομισιόν ανοίγει το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άμυσνα.
1: Τη ποιά?
2: Τη Ένωση. Το είπα όλο, ε.
1: Ένωση, είπε, βάρεσε.
2: Είδε με τα παραπάνω, τα ιατρικά κτλ.
1: Βέβαια.
2: Για άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά και αρκτική. Οι δύο πλευρές θα το συζητήσουν τον Οκτώβριο. Και ο Τραμπ δηλώνει πως αν το κάνουν και αν θεωρήσει πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλει βαρύτητα τους τελωνιακούς δασμούς. Φυσικά είναι έτοιμος για την επόμενη κίνηση κάθε φορά.
1: Πάμε τώρα στα καύσιμα που είναι πανάκριβα. Έγινε χθες το Μέγαρο Μαξίμου άτυπη σύσκεψη για αυτές τις τιμές και για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης κυρίως. Η διάθεση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει φέτος σε επίπεδα μεταξύ 1,85 και 1,90 ευρώ το λίτρο, πέρυσι κόστιζε 1,10. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς. Μιλάμε για το πετρέλαιο μιας χρονιάς. Η κυβέρνηση λέει πως πάντα κρατάει εφεδρίες. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και περιμένουμε λεπτομέρειες μετά.
2: Και η μέση τιμή, αντιστοίχως, Δημήτρη, της αμόλυβδης, έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,16. Να θυμηθούμε ότι προχτές ήταν στο 2,14, 2,12, κάπου εκεί, το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 2,13.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντωμεταξύ, προωθεί απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών.
2: Mm-hmm.
1: Και?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Και να σου πω και για την έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στην επαγγελματική κατάρτιση μετά το τέλος των σπουδών τους. Δηλαδή δεν εκπαιδεύονται στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις τους ή και αυτόνομα. Ακριβώς ότι δεν θα ανταμυφθούν γι' αυτό.
1: Σου λέει παίρνω πτυχίο, μου φτάνει αυτό.
2: Ακριβώς. Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 13,7 των εργαζομένων που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται. Στην Ελλάδα είμαστε στο 5,2.
1: Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, ανεβαίνει λίγο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς τώρα με Μελίνα Κανά και το Μιλώ για σένα και μιλάμε αμέσως μετά, σε λίγο, για τις γυναίκες αυτές που επιλέγουν να είναι μόνες
2: και ευτυχισμένες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Στα αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί και κάποιοι άντρες το κάνουν αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραίο.

0: Relax, μεθυσμένη καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, που είναι ο τρίτη, 8 και 4.
1: 8 και 4, καλημέρα.
0: Και χρόνια γυναίκα. Πολλά, Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολλές γυναίκες.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ ως γυναίκα ανήπαντα και χωρίς παιδιά, εκπροσωπώ σήμερα την κατηγορία αυτή των γυναικών.
0: Σας ακούμε,
1: που,
0: παρακαλώ, ελάτε.
1: Σύμφωνα με έρευνες, είμαστε πιο ευτυχισμένες από τις γυναίκες που ενδεχομένως είναι παντρεμένες με παιδιά.
0: Μισό. Ναι, παρακαλώ. Δεν το αμφισβητώ. Απλά λέω ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες που λένε ότι οι γυναίκες που είναι παντρεμένες δεν νιώθουν μοναξιά. Ενώ κάποιες γυναίκες που δεν έχουν περάσει αυτό το κατόφλι νιώθουν μοναξιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή ως προς τη διατύπωση του όλου θέματος. Δηλαδή, το να είσαι μόνη σου και ανεξάρτητη δεν σημαίνει, πώς το λέγες πριν, εκτός αέρα.
1: Έχει να κάνει με την ελευθερία πια. Είναι δηλαδή το πώς ορίζουμε διαφορετικά και την ευτυχία και την επιτυχία κτλ. Όταν λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ο γάμος το ζητούμενό μου, αυτομάτως δεν θεωρώ αποτυχημένη αν δεν παντρευτώ. Έφυγε αυτό.
0: Σωστό.
1: Δεν θεωρώ ότι έχω αποτύχει. Αντίστοιχα, νιώθω ελεύθερη και όχι μόνη εγκαταλελειμμένη, απομονωμένη κάτι. Νιώθω ελεύθερη.
0: Οι θείες σου τι λένε γι' αυτά?
1: Μια χαρά, καλά, σε χαιρετούν, σε ευχαριστούν για το ενδιαφέρον.
0: Γιατί πάντα οι θείες και οι θείοι λένε καλά στους γάμους, ας πούμε, όταν πια μεγαλώνεις. Και δεν τα εσύ.
1: Κοίταξε, εμένα λένε το άλλο σε κάθε γάμο που πηγαίνει και αυτά, άντε του χρόνου.
0: Διπλή.
1: Και τα δικά σου, διπλή, ναι. Και τα λοιπά. Κουνώ το κεφάλι. Όχι, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και γύρω μας αποδέχονται και συμφιλειώνονται.
0: Ακριβώς.
1: Με την επιλογή μας.
0: Ακόμα και στην ελληνική κοινωνία που τη θεωρούμε συντηρητική, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε ναι, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και ξέρεις τι θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί καμιά φορά μας ακούνε και μαμάδες τώρα και γυναίκες παντρεμένες και τα λοιπά και θα πούνε τι μας λέτε, δηλαδή εμείς δεν είμαστε χαρούμενες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φυσικά. Και είστε και είναι στο χέρι του καθενός. Οι έρευνες λένε ότι επειδή έχουν αλλάξει τα κοινωνικά στερεότυπα, τα πρέπει κτλ. Αυτομάτως δεν σημαίνει ότι αν είσαι μόνη ή άτεκνη ή ανήπαντρη, είσαι και δυστυχής.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Να μην θεωρήσει αποτυχημένη και αποτυχημένος αντίστοιχα σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Να καταλαβαίνουν οι άλλοι και εσύ ο ίδιος βαθιά, γιατί κουβαλάμε και τις ενοχές όλου του κόσμου και εμείς μέσα μας. Να καταλαβαίνουμε ότι είναι επιλογή. Και είναι επίσης, δεν είναι καταστροφή ούτε ρετσινιά.
1: Και έτσι κι αλλιώς, να τα λέμε και έξω από τα δόντια, δεν ακούμε και πολύ συχνά παντρεμένους ή οικογενειάρχες κτλ. Να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Αλλά ποτέ δεν είσαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Καλημέρα, Μελωδία. Περιμένουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Και τις δικές σας γνώμες στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Ας πάρουμε τώρα μια ωραία ανάσα με μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.
1: Αμέ.

0: Χρόνια πολλά επίσης στη Σοφία, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Την αγάπη.
1: Και σε όλους μας να έχουμε πίστη, αγάπη, ελπίδα, Σοφία.
0: Ναι, ποια είπαμε, τι ψηφίζεις, ποιο όνομα ψηφίζεις περισσότερο.
1: Τώρα Σοφία. Και χρόνια πολλά και στην ξαδέρφη μου τη Σοφία.
0: Χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Σοφία.
1: Ορίστε, να τις χαιρόμαστε. Ναι. Να τις χαιρόμαστε και να τις χαίρεστε όσες έχετε.
0: Και σε πολλές Σοφίες ακόμα, έχουμε μπόλικες. Και έχουμε και εδώ και στο κτίριό μας Σοφία. Τη Σοφία μας από το εμπορικό τμήμα, αν μας ακούει τώρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και
1: ήρθε η ώρα.
0: Ναι, να σας θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. 2 Οκτωβρίου κληρώνουμε 10.502 ευρώ. Μέχρι τότε στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσεων που ισχύει. Στο μήνυμα γράφουμε μόνο τη λέξη win, τίποτε άλλο. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη τηλεφωνεί
1: σε έναν από εσάς, όποιον κληρωθεί.
0: Στην τύχη.
1: Πρέπει να απαντήσετε σε ένα από τα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε απλά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία. Θα έχουμε σίγουρο νικητή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και εντωμεταξύ, εμείς τώρα σας θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την Telecom. Που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης αυτό το διήμερο με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και εμείς σε λίγο σας έχουμε τι θα σου πω αμέσως.
1: Θα, κοίταξε, εγώ έχω να σου πω μετά.
0: Τι?
1: Κάτι για τέχνη, είναι η ώρα μου.
0: Έχουμε πρόταση τέχνης.
1: Είναι η ώρα μου.
0: Αμέσως μετά, ωραία. Ήρθε η ώρα σου λοιπόν και ετοιμάσου να βγεις στη σκηνή.
1: Βγαίνω.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο χέρι σου που αγγίζει το ποτήρι, στο ξύλινο υπαίθριο τραπέζι και στο επίφοβο κενό της λεσμονιάς. Δίλημα. Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Ζηλεύω το μικρό σου το γανί.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Για το κρύβο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Αυτό αφιερωμένο στην Αταλία μας, που θέλει το καλοκαίρι να διαρκεί όλο το χρόνο,
1: ναι.
0: Να πηγαίνει για μπάνιο, να γίνεται καφέ, ναι. Με το χρώμα.
1: Μα ξέρεις τι, αυτό σου λέω. Οι εποχές είναι δύο, καλοκαίρι και Χριστούγεννα. Το λέω και το ξαναλέω, δεν ξέρω εγώ άλλες εποχές.
0: Εγώ ξέρω, τώρα που σε γνωρίζω καλύτερα, ναι. Ότι με το που θα έρθει η Παρασκευή έχεις ήδη ετοιμάσει πράγματα και πας λουτράκι για να κάνεις μπάνιο.
1: Είναι έτοιμα ήδη μέσα στο αυτοκίνητο, δεν βγήκανε. Πατραχοπέδιλα, ψαθούλες, πετσετούλες, έτοιμοι μαγιό, αυτά τα έχω γιατί δεν ξέρεις.
0: Τι να πω, καμία
1: σχέση. Τι θα σου προκύψει αυτή τη μέρα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Μπορεί
0: το
1: να φύγω από εδώ και να πω, αχ, θάλασσα, μια βουτιά. Μπράβο.
0: Τι να πω, σε θαυμάζω. Έχω στον κύκλο μου άλλους δύο. Τέλος πάντων, ναι.
1: Τι ζώδια είναι.
0: Δεν ασχολούμαι με τα ζώδια.
1: Δεν πειράζει, να ξέραμε όμως.
0: Δεν ασχολούμαι, πραγματικά.
1: Άντρες, γυναίκες, ελεύθεροι, διαθέσιμοι, παντρεμένοι.
0: Α, δεν θα, ναι, θα το σκεφτώ και θα σου πω.
1: Καλώς, καλώς. Λοιπόν, σε άλλα νέα θέλω να σου πω.
0: Να δω το. Ναι.
1: Επειδή μιλούσαμε για τέχνη και είπαμε ότι θα προτείνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου ισχύει αυτή η προσφορά, πρέπει να προλάβω να την πω. Αφορά το θέατρο του Νέου Κόσμου, το οποίο φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια. Οπότε έχει τα early bird εισιτήρια. Α, κάθε δηλαδή χρόνο το κάνει αυτό για τις παραστάσεις του.
0: Προλαβαίνεις να αγοράσεις φτηνά εισιτήρια.
1: Ακριβώς. Είναι στα 9 ευρώ. Κατάλαβες. Ξεκίνησε στις 10 Σεπτέμβρη και είναι μέχρι τις 20 για ένα περιορισμένο αριθμό.
0: Α, και πας και αγοράζεις για τις παραστάσεις όλης χρονιάς από τώρα.
1: Ακριβώς. Όποιες σε ενδιαφέρουν, με 9 μόνο ευρώ. Κοίταξε, έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα, γιατί έχει παραστάσεις που είναι και στην κεντρική του σκηνή, αλλά και στο Θέατρο Κνωσός, στο Χώρα, στο Κάρολος Κούν. Είναι πολλά. Εγώ έχω ήδη κάποια στο μυαλό μου.
0: Καλά, εγώ θέλω να πω και για το θέατρο του Νέου Κόσμου, γιατί νομίζω αυτό το θέατρο ανεβάζει την παράσταση για την οποία θέλω να μιλήσουμε την επόμενη ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Για τους δοσύλλογους του Μενέλο Χαραλαμπίδη έχουμε μιλήσει, νομίζω όχι τώρα, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Είναι το βιβλίο αυτό που ασχολείται με το ποιοι Έλληνες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και τι συνέβη ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της κατοχής.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Διότι ο συγγραφέας και ιστορικός μελέτησε κάποια αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δεν τα ξαναπήραν. Mm-hmm. Οπότε έχει γράψει ένα βιβλίο που εξηγεί πάρα πολλά πράγματα το τι συνέβη στην Αθήνα. Και αυτό το βιβλίο κατά κάποιον τρόπο ενέπνευσε μια θεατρική παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε και μετά. Και θέλω πολύ να τη δω κι εγώ.
1: Σε ενδιαφέρουν αυτά έτσι τα.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Το πιο θεατρικό. Είναι όντως πάντως στο θέατρο του Νέου Κόσμου, μια τη παραγωγή του θέατρου του Νέου Κόσμου. Να πω ότι κάποιες από τις παραστάσεις, σε κάποιες ημερομηνίες, είναι ήδη sold out.
0: Α,
1: λόγω του
0: τώρα.
1: Early Bird. Αυτή τη προσφορά. Λοιπόν.
0: 8 και 39 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Πρωινό Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου τώρα. Σήμερα, μάλλον. Και τώρα, Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.

0: Ξέρω, τις εποχές.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Θα τα έχουν μεταφέρει σίγουρα κάποιοι άλλοι.
0: από φήμες και διαδόσεις.
1: Δεν χρειάζεται. Κάποια θεία θα φαντάζομαι. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στην εποχή εκείνη όπου μια αναπάντητη τι σήμαινε.
0: Ήταν το αντίστοιχο like, καρδούλα.
1: Ότι σε σκέφτομαι.
0: Ναι, ή πάρε με, δηλαδή έκανες αναπάντητη.
1: Ή δεν έχω μονάδες.
0: Μπράβο, ήταν το μόνο σήμα που μπορούσες να στείλεις. Η μόνη σύνδεση.
1: Γιατί ναι, τα μηνύματα χρεώνονταν. Οπότε δεν είχαμε εφαρμογές.
0: Επίσης τα μηνύματα είχαν περιορισμό στους χαρακτήρες που έστελνες.
1: Ω, και αυτό.
0: Δεν μπορούσες να στείλεις αυτά τα κατεβατά σεντόνια που λέμε τώρα γράμμα.
1: Επίσης για να γράψεις ένα μήνυμα, για να γράψεις ένα γράμμα, έπρεπε να πατήσεις το πλήκτρο, ας πούμε, τρεις φορές.
0: Α, ναι, γιατί στο ίδιο.
1: Στο σίγμα,
0: ναι,
1: τελικό.
0: Στο ίδιο κουμπάκι ήταν τουλάχιστον τρία γράμματα. Καλή τι ώρα που το θυμήθηκες.
1: Ναι, τότε έγραφες λοιπόν τα μηνύματα μόνο με 166 χαρακτήρες. 160, συγγνώμη.
0: Ναι. Γιατί μετά πρέπει να χρεωθείς δεύτερο μήνυμα και δεν ήταν κάτι που σε παίρνει.
1: Εσείς τι άλλο θυμάστε από την εποχή εκείνη με τα χαζά τηλέφωνα?
0: Εγώ μόνο το φιδάκι που είχε, το μοναδικό παιχνίδι. Γιατί δεν είχε ίντερνετ ή κάτι άλλο, δεν είχε ένα φιδάκι.
1: Ναι, και όταν
0: και παίζαμε.
1: Κάποια είχαν ίντερνετ, σου έβγαζαν μια υδρόγειο κακοζωγραφισμένη και καλά. Ότι...
0: σαν κεραία κάτι. Άκου, κακοζωγραφισμένη λέει. Τι ωραίο. Επίσης, είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με το σταθερό. Θυμάμαι εγώ με τις φίλες μου μιλούσαμε στο σταθερό πολύ. Και τα θυμόμασταν και απ' έξω τα τηλέφωνα όλα.
1: Πλάκα κάνεις, εγώ τα θυμάμαι και τώρα.
0: Και εγώ θυμάμαι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι σταθερά τηλέφωνα συμμαθητών μου που έχω να τους μιλήσω χρόνια.
0: Κι εγώ ένα-δύο θέλω να σου πω. Αλλά θυμάμαι και κινητά. Δηλαδή είμαι από αυτούς που θέλω να τα θυμάμαι. Εντάξει, για λόγους ασφάλειας και τα λοιπά.
1: Εντάξει,
0: όχι
1: ναι.
0: για τους ίδιους λόγους. Τότε τα θυμόμασταν γιατί τα χρησιμοποιούσαμε συνέχεια. Τι ωραία. Τι άλλο.
1: Τι άλλες αναμνήσεις έχετε από την εποχή εκείνη με τα χαζά τηλέφωνα? Θέλουμε να μας τις πείτε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Και εντωμεταξύ συνεχίζουμε με.
0: Ναι.
1: Με. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
0: Από όλους στη ζωή μου.
1: Ακριβώς. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Στο πρωινό της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε είχαμε πυρσού, στη συνέχεια τηλέφωνο, ίντερνετ και ραδιόφωνο. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλους μας με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη, πρωτίστως.
2: Γεια σας. Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
7: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: 10.502 ευρώ.
8: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
6: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 10.502.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης. Έχουμε 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους.
2: Είμαστε η Ναταλία και ο Δημήτρης.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Συγγνώμη, Δημήτρη, που σε διάκοψα.
1: Όχι, όχι, παρακαλώ.
2: Ήθελα να το πω.
1: Παρακαλώ.
2: Πριν μπείτε στα βαθιά.
1: Και τώρα ετοιμαστείτε.
2: Λοιπόν, στο κόκκινο και στο μπορντό. Σε ακούμε.
1: Ναι, έχουμε κίνηση στον Κυφισό και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός, επίσης μποτιλιαρισμένη, από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ύψος του Γέντακα και στην περιφερειακή του Ημιτού. Κίνηση στην άνοδο της Κυφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων ή μάλλον και στα δύο ρεύματα εκεί στο ύψος του Χοραργού. Δες εδώ, Ναταλία, τι γίνεται μπροστά
2: το
1: Καλλιμάρμαρο.
2: Το βλέπω, το βλέπω. Είναι ένα φαινόμενο του τελευταίου χρόνου, νομίζω, που κολλάει από τη Συγκρού, από τη Στέγη και τουλάχιστον μέχρι την πλατεία Μαβίλη.
1: Ο περιφερειακός Καρέα επίσης μποτιλιαρισμένος από Ηλίουπολη και μετά. Και στο ρεύμα προς Ηλίουπολη θα βρείτε λίγη κίνηση εκεί στην κατηφόρα πριν φτάσουμε στη Μεγάλη Πλατεία. Μποτιλιαρισμένη και η Ποσειδόνος. Από Άλυμο μέχρι να φτάσετε Πειραιά σε πάρα πολλά σημεία.
2: Στην περιφερειακή Μήτου όμως βλέπω και να αχνοφαίνεται μια ελπίδα. Μια όαση.
1: Μετά, μόλις φτάσετε
2: μπορείτε
1: στο Βύρονα.
2: Κυκλοφορήσετε άνετα.
1: Μετά την Κεσαριανή. Μέχρι να φτάσετε εκεί από Ηλίουπολη και μετά.
2: Ναι. Δεν πειράζει, με αισιοδοξία και χαμόγελο, μουσική, ωραία.
1: Έχει δίκιο, το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Σε πετύχω σε ποτηλιάρισμα μόνο.
2: Επειδή το έχω ζήσει και το ζω, χτες έκανα μία ώρα να κατέβω από Κηφισιά, Νέα Σμύρνη. Μία ώρα και 10 λεπτά.
1: Και λίγο έκανες. Τι ώρα ήτανε, πες μου.
2: Ήταν 3:30. 4 παρά.
1: Η ώρα που ξεκινάει η τρέλα. Θα σας πούμε μια καλημέρα ακόμα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε του μεταξύ για Hollywood, αλλά με μια άλλη, έτσι, μέσα από ένα άλλο πρίσμα αυτή τη φορά.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και θερινά σήμερα. Όχι θερινά, έχουμε νέες ταινίες ούτως ή άλλως από σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Καλημέρα, Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα. Και τώρα Χρήστος Θηβαίος, το τραγούδι Αγάπη.

0: κάθε πρωί καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι μας ξημέρωσε σήμερα.
2: Γιατί μας ξημερώνουν κάθε μέρα και περισσότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που απασχολεί όλες αυτές τις μέρες. Γιατί η εισαγγελική έρευνα είναι σε πρώτον πυλών για τις ευθύνες των γιατρών και όχι μόνο σχετικά με το θάνατό του. Και στο επίκεντρο είναι τόσο το ιατρείο αυτών των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύπτουν άλλες ποινικές ευθύνες για τον ιατρικό σύλλογο Αθηνών ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Ο σύλλογος πάντως διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανισμάτων πλασμαφαίρεσης.
1: Επίσης, χθες στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε μια άτυπη σύσκεψη για τις τιμές των καυσίμων και κυρίως τους απασχολεί πάρα πολύ, όλους μας, η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό που τους προβληματίζει, όπως διαβάζουμε, όχι μόνο εκείνους αλλά όλους, είναι ότι μέχρι στιγμής μεταξύ άλλων δεν βλέπουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάτι για αυτό το σοκ των τιμών. Εν τω μεταξύ διαβάζουμε ήδη για διαδηλώσεις σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γουατεμάλα και η Συρία για τις τιμές των καυσίμων. Ο κόσμος αρχίζει και κατεβαίνει στους δρόμους και για αυτό το θέμα.
2: Μας βλέπω και εμάς. Ναι. Παράλληλα, στην ολομέλεια της Ευρώπης συζητείται η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά και περιορισμένους μήνυ λογαριασμούς για τις ηλικίες 13-14 υπογονική εποπτεία. Ωραίο, ενδιαφέρον αυτό και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Συζητείτε.
2: Αν συμφωνηθεί από τα κράτη-μέλη. Έτσι.
1: Άρα, μέχρι να φτάσουμε να τα συμφωνήσουν όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
2: Κοίτα, όταν γίνεται μια πρόταση που συνήθως γίνεται. Την ψηφίζουν, την υπερψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά προχωράει.
1: Ωραία. Και.
2: Λοιπόν, και έχουμε και τις έρευνες εδώ που με ενδιαφέρουν πολύ. Η μία έρευνα της Eurostat που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι τελευταίοι στην επαγγελματική κατάρτιση μετά το τέλος των σπουδών. Δηλαδή, πτυχίο και άντεγια δεν συνεχίζουν ούτε στις εταιρείες, ούτε μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, στο 5,2.
1: Ούτε οι εταιρείες όμως σου λένε σου δίνω χρήματα για να εκπαιδευτείς.
2: Ακριβώς. Υπάρχει έλλειψη τέτοιας κουλτούρας από τις επιχειρήσεις. Και επίσης, άλλη έρευνα που αφορά τους μαθητές και τους καθηγητές, πώς αξιολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, δείχνει ότι τους βάζουν εντός εισαγωγικών κάτω από τη βάση. Τους αξιολογούν γιατί θεωρούν τόσο τις διδακτικές πρακτικές, όσο και το ενδιαφέρον των καθηγητών για τη μόρφωση κάθε μαθητή, περιορισμένα.
1: Όλα αυτά από την PISA, που είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικών. Μια άλλη ιστορία αυτή, με πολλές άλλες συζητήσεις ακόμα για το πώς γίνεται η έρευνα αυτή. Στους 29 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Δημήτρης στο πρωινό της Πέμπτης. Και συνεχίζουμε με Ερμίτες, Λαβέτς Μαχαιρίτσας φυσικά και Πόσο σε θέλω. Μετά μιλάμε για Hollywood.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί το ανοίγουμε.
1: Έχει εντοπίσει εδώ η Ναταλία ένα θέμα που όντως έχει ενδιαφέρον.
2: Άντρες, γυναίκες, θέσεις,
1: νεότητα.
2: Έτσι, χρόνος.
1: Προνόμια.

0: Μιτσαλικοπούλου, Χίλιες Σιωπές, Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές μας που γίνεται για καλό σκοπό. Θα πούμε περισσότερα μετά για να έχετε μια άποψη για τα πράγματα
1: που
0: βρισκόμαστε. Ναι.
1: Και πάμε μέχρι τώρα. Τότε θέλω να σου πω, παρακολουθώντας τις πρόμο εμφανίσεις του Brad Pitt και του Tom Cruise.
0: Α, μιλάμε για Hollywood.
1: Μιλάμε για Hollywood. Έχω ταξιδέψει εκεί. Αναρωτήθηκα, γιατί ετοιμάζουν τις νέες τους ταινίες, θα βγουν στις αίθουσες προσεχώς. Αναρωτήθηκα γιατί είμαστε πιο υπηκείς με τους επιτυχημένους, ωραίους, ταλαντούχους, άντρες.
0: Όταν λες είμαστε, εννοείς όλοι μας ή το σύστημα των media περισσότερο?
1: Όχι, η πλειοψηφία των ανθρώπων. Όχι, δεν είναι μόνο μηντιακό. Και εγώ δηλαδή σαν φαν τους αναρωτιέμαι. Γιατί μ' αρέσουν, τους θαυμάζω, τους περιμένω και μετά λέω δεν έχουμε ποτέ αναρωτηθεί. Ενώ ακολουθούνται από προσωπικά και οικογενειακά σκάνδαλα. Το ξεχνάμε, το κουκουλώνουμε και μένουμε στο τι ωραίοι, τι λαμπεροί, τι φανταστικό καμπάκ, τι κούκλοι στα 60 του, στα 64 κτλ. Αυτή δεν είναι η αλήθεια.
0: Άρα εννοείς ότι η ομορφιά των ανθρώπων και η δύναμη που εκπέμπουν μας επηρεάζει προς το πώς τους βλέπουμε.
1: Ναι. Γιατί μια γυναίκα. Μόνο τους άντρες.
0: Α, τους άντρες μόνο.
1: Τους άντρες. Γιατί έτσι είδαμε και την Britney Spears, τους προσωπικούς της δαίμονες της Britney, το είδαμε σαν τίμημα της δόξας.
0: Η Britney είναι νέα. Έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Η ίδια, η Αντζελίνα Τζολί. Είχε την ίδια ανταπόκριση, να πω, και στάση που έχει ο Brad Pitt.
0: Το ακούω.
1: Επίσης, να πούμε ότι ο Brad Pitt ήταν εκείνος που κατηγορήθηκε για αλκοολισμό και επιθετική συμπεριφορά. Τα παιδιά και του Tom Cruise, η κόρη και του Brad Pitt, έχουν αλλάξει το επίθετό τους. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τους πατεράδες τους. Θέλω να πω, είναι ένα κομμάτι που το κουκουλώνουμε.
0: Το ακούω αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, όχι παρόλα αυτά, συμπληρωματικά σκέφτομαι ότι η βιομηχανία του Hollywood και όλα τα media που συνδέονται με αυτή τη βιομηχανία, επειδή βγάζουν χρήματα από την επιτυχία του Tom Cruise και του Brad Pitt, δεν τους βολεύει να αποκαθιλώνουν τέτοια είδωλα. Γιατί είναι χρυσορυχή όλο αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Και μετά είμαστε εμείς, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουμε συνδεθεί μαζί τους επί δεκαετίες.
0: Εσείς, εγώ δεν έχω συνδεθεί.
1: Εμείς, το κοινό.
0: Α, το κοινό, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Η πλειοψηφία.
0: Ωραία, okay.
1: Όπου είναι ο ήρωας των νεανικών μας χρόνων με έναν τρόπο. Οπότε αρνούμαστε να δεχτούμε ότι στη ζωή του μπορεί να είναι τοξικός ή προβληματικός.
0: Και υπάρχουν λόγοι για αυτή τη συμπεριφορά, πιστεύεις?
1: Κοίταξε, οι λόγοι ερευνώνται και έχουν να κάνουν πάντα με το ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Στα 2 φύλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε πάρα πολλούς τομείς και ισχύει και εκεί.
0: Έχω έναν μικρό αντίλογο για το πώς οι γυναίκες που όμως δεν είναι παντρεμένες παραμένουν μόνες τους και αυτές μυθοποιούνται.
1: Α.
0: Και σε μεγάλη ηλικία.
1: Σχετίζεται και με την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε.
0: Ότι εκπέμπουν την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους ή ότι ζουν ερωτικά δράματα πολύ μεγάλα αλλά παραμένουν μόνες και δυναμικές.
1: Δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό μου.
0: Δεν σου έρχεται?
1: Όχι.
0: Α, καλά. Κάτσε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Και να τα πούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα 9:22 πάει η ώρα και τώρα Παντέλης Θαλασσινός, εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: μελωδία και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε εδώ με την Ναταλία για την δύναμη που ασκεί η ομορφιά ή η τεχνητή έστω νεότητα κάποιων μεγάλων ηθοποιών του Hollywood, ως προς το να ξεπερνάς, να προσπερνάς μάλλον τα ατοπήματά τους
1: και τα σκάνδαλα.
0: Τις έφερα εγώ ως παράδειγμα και γυναίκες αντίστοιχης μεγάλης ηλικίας που φαίνονται επίσης νέες και κάπως τις μυθοποιείς. Για παράδειγμα η Μαντόνα. Καλά, τώρα είναι μια άλλη ιστορία.
1: Κοίταξε να δεις. Η Μαντόνα δεν έχει εμπλακεί σε κάποιο τέτοιο οικογενειακό σκάνδαλο, να έχει κατηγορηθεί δηλαδή για τη συμπεριφορά της ή να την έχουν απαξιώσει τα παιδιά κτλ. Εδώ μιλάμε για δύο επιτυχημένους άντρες, αναφέραμε τον Μπρατ Πιτ και τον Ντομ Κρούζ, οι οποίοι έχουν εμπλακεί και οι δύο σε οικογενειακά σκάνδαλα. Και παρόλα αυτά, εμείς εστιάζουμε πάντα, εμείς, το κοινό εννοώ και τα μίντια, που είναι πολύ σωστά.
0: Που συχνά τα μίντια καθοδηγούν, κατευθύνουν το κοινό.
1: Βεβαίως, ή στοχοποιούν.
0: Για να πάνε να χωράσουν εισιτήρια,
1: ναι. Ή στοχοποιούν. Ναι, τους συγχωρούμε. Ενώ δεν γίνεται αυτό για μια γυναίκα η οποία καλείται να είναι πάντα τέλεια. Και ειδικά αν ο ρόλος είναι μητέρα, συντρόφου, τροφού κτλ.
0: Το ακούω και είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές.
1: Α, μαζί μου τέτοια θα τα συζητά συχνά. Με αφορούν πολύ.
0: Όχι, και εμένα με αφορούν. Με αφορά η κοινωνική ανάγνωση περισσότερο. Δεν με νοιάζουν τα κουτσομπολιά του. Ενώ το κουτσομπολίστικο κομμάτι των ηθοποιών αυτών.
1: Και εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το κομμάτι του κοινωνικού.
0: Μα ενδιαφέρει από κοινού. Καλημέρα, Μελωδία λοιπόν. Ναταλία Δημήτρη, τώρα να μπούμε διαφημιστικό περιβάλλον και να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που συμμετέχει ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά στο Green Weekend 2026 που επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Έχει ετοιμάσει λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός ένα με πρόγραμμα μεγάλο, γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Και έχουμε και τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο. Και ερχόμαστε σε λίγο. Να συνεχίσουμε λίγο και την κουβέντα που είχαμε ανοίξει και λίγο πριν την πρώτη μας ώρα.
1: Για την καλοσύνη των ξένων.
0: Ιστορίες καλοσύνης από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε.
1: Για να ακούσουμε. Γιατί εμείς
0: είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μας έχουν στείλει.
0: Όλα αυτά αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στο Κορυδαλό από τα ξημερώματα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω ΟΜΑΝ. Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να διαμορφώσει το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ-Αντώνιο Λοβάλο, ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
6: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβάζει
12: καταλαβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά και ανάτελε τα ζωντανά του. Καλούς ανθρώπους και κακούς. Νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρην οφθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα. Στο χιόνι και στον άγριο καιρό. Γυάλινα και μαλαματένια. Γυάλινα Γιάννινα. Μιχάλης Γκανάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Να σας χαιρόμαστε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και
1: επανερχόμαστε στο θέμα που έχουμε ξεκινήσει όλη την ημέρα, που την έχουμε αφιερώσει στις ιστορίες καλοσύνης, στη καλοσύνη των ξένων.
0: Ναι,
1: που δεν το περιμένεις.
0: Ακριβώς, για τις στιγμές εκείνες που είτε εμείς είτε κάποιοι άλλοι άγνωστοι άνθρωποι μας χαμογελούν, μας πιάνουν την κουβέντα, μας προσφέρουν κάτι με αληθινή, έτσι, με αληθινό ενδιαφέρον, και εμείς από τη συγκίνησή μας νιώθουμε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ναι, πόσο μπορεί να σε επηρεάσει μια τέτοια μικρή κίνηση ανάλογα σε τι φάση σε πετυχαίνει.
0: Το λέγαμε και πριν από λίγη ώρα. Για παράδειγμα, αν βρείτε έναν άνθρωπο δίπλα σας να κλαίει. Ναι, είναι ευσυγκίνητος.
1: Του μιλάτε, ρωτήσετε,
0: τον ρωτάτε τι έχει, αν μπορεί να βοηθήσετε σε κάτι, να του δώσετε ένα χαρτομάντιλο, να του πείτε θέλετε λίγο νερό. Το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι, για παράδειγμα.
1: Νομίζω με το δάκρυ ότι θα ρωτήσουμε, αλλά καμιά φορά βλέπω ανθρώπους να πέφτουν δίπλα μας και να μην στέκεται ένας, να πει: «Οπ, συγγνώμη, είστε καλά, αν θέλετε μια βοήθεια». Αυτό, ξέρεις, μεταράζει. Απ' την άλλη, όμως, λαμβάνουμε και μηνύματα, ευτυχώς, που μας γράφετε κι εσείς και περιγράφετε τη δική σας ιστορία. Και με αυτό δίνει ελπίδα ότι υπάρχουν.
0: Η φίλη μας, η Ελισάβετ από την Πάτρα, μας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο συγκινητικό μήνυμα.
1: Όπου μας λέει ότι ήταν στο νοσοκομείο. Ερυθρός Σταυρός, το βράδυ που παντρευόταν ο αδερφός της με τον πατέρα της.
0: Εκείνο το βράδυ ήταν.
1: Ο πατέρας εκείνο το βράδυ ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο. Πέστε, εγώ έχω συγκινηθεί με την ιστορία, σε παρακαλώ.
0: Και πηγαίνει, το λέω με δικά μου λόγια. Πηγαίνει λοιπόν η κοπέλα εκεί με τα καλά της από το γάμο, γιατί πρέπει να πάει στον πατέρα της να τον δει. Είναι χάλια, συντετριμένη. Εντάξει, και εμφανίζεται από το πουθενά, λέει, ένας άνθρωπος, της δίνει ένα λουλούδι και της λέει όλα θα πάνε καλά. Και αυτή η κίνηση και μόνο την έκανε να αντέξει. Όσο γίνεται να αντέχεις.
1: Να πατήσει κάπου στα πόδια της εκείνο το βράδυ, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φοβερό. Ναι, με συγκινούν αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο.
0: Σε νοσοκομεία έχουν γίνει πάρα
1: ακριβώς
0: πολλά τέτοια,
1: ναι,
0: τέτοιες στιγμές που λειτουργούν ως μικρά θαύματα, πολύ μικρά. Ακόμα και όταν όλα είναι μάταια. Ακόμα και όταν όλα είναι πολύ,
1: ναι,
0: δύσκολα.
1: Να ελπίσεις σε κάτι,
0: ναι,
1: και ακόμη και αυτή η χειρονομία σου δίνει αυτή την ελπίδα.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Θέλουμε κι άλλες τέτοιες ιστορίες, αν τις έχετε. Μπορούμε να φτιάξουμε και τέτοια στήλη εδώ στην εκπομπή, να το συζητάμε κάθε μέρα. Γιατί και εμάς μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Και εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουμε, Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα. Το τραγούδι «Σε ερωτεύομαι». Είναι πρωινό 5η. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. 9:42 η ώρα.

0: Δώσε δικάρα μου, δώσε.
1: Δικάρα εδώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Είμαι μοναδική. Καλά περίπτωση, κάνεις. Μοναδική.
1: Μοναδική. Μοναδική δεν είσαι. Δεν είσαι μοναδική.
0: Εκείνη
1: αλλά
0: ήταν
1: έχω...
0: όμως.
1: Αυτή ήταν, ναι,
0: εκείνη
1: φωνή
0: ήταν.
1: Αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές δεν ήξερε το μεγαλείο της φωνής της ή το ανακάλυψε ίσως και εκείνη αργότερα. Το άκουγαν οι άλλοι σε αυτήν.
0: Μα αυτό με
1: αυτή ήταν απλά τραγουδά.
0: Ναι,
1: και δεν καταλάβαινε τον όγκο της φωνής της, πόσο σημαντική ήταν. Το ανακάλυπταν οι συνθέτες που τις έγραφαν και έλεγαν μα αυτή η φωνή σαν μουσικό όργανο.
0: Να σου πω, εμείς μαζί το έχουμε συζητήσει αυτό, ότι μας γοητεύουν περισσότερο οι άνθρωποι γενικότερα που δεν έχουν αντίληψη είτε της ομορφιάς τους είτε
1: ναι.
0: του μυαλού τους. Δηλαδή δεν λειτουργούν σαν να το ξέρουν πόσο φανταστική είναι, για να μην πω άλλη λέξη.
1: Και αυτή είναι η αληθινή γοητεία. Γιατί ναι. μετά περνάς στον αρκισισμό, που ενώ εντυπωσιάζεις τους ανθρώπους αρχικά, μετά και εσύ νιώθεις εντελώς μόνος,
0: ναι.
1: γιατί δεν μπορείς
0: ναι.
1: να συνδεθείς με κανέναν.
0: Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
1: Ακριβώς, και σε διώχνουν.
0: Έτσι.
1: Ούτως ή άλλως. Πώς φτάσαμε εκεί?
0: Από τη Βικάρα.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, τώρα ανοίξαμε εμείς το κεφάλαιο του ταλέντου.
1: Ξέρεις τι μας χρωστάς από την προηγούμενη ώρα? Λεπτομέρειες για θέατρο. Γιατί μας ναι. μιλούσες για τα Early Bird εισιτήρια, το θέατρο του Νέου Κόσμου. Τι σημαίνει Early Bird?
0: Early Bird σημαίνει ότι μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήρια στην τιμή των 9 ευρώ για 15 παραστάσεις.
1: Μόνο το θέατρο του Νέου Κόσμου το κάνει αυτό ή και άλλα θέατρα? Νομίζω και άλλα θέατρα το κάνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά το θέατρο του Νέου Κόσμου το κάνει πάντα και από νωρίς,
1: okay.
0: γιατί έχει πολλές παραστάσεις και σε διαφορετικές σκηνές. Έτσι, έχει στο θέατρο Κνωσός Γιώργου Κουτλή, People, Places and Things. Έχει σκηνοθεσία Μαρκουλάκη στην κεντρική σκηνή. Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με Χριστίνα Χιλαφαμέλη, με Αλεξάνδρα Ιδίνη. Λέω σωστά όμως τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Έχει το Ορφανάτο, ναι, Ντένις Κέλλη. Έχει πολλές παραστάσεις.
1: Προλαβαίνουμε να αγοράσουμε εισιτήρια ή έχουν εξαλειφθεί για τις καλές?
0: Για κάποιες μέρες. Όχι, για κάποιες μέρες. Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να.
1: Okay.
0: Επιλέξεις μέρα και τα λοιπά.
1: Και λέγαμε και λίγο πριν ότι το θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβάζει δοσύλλογους. Το βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη το κάνει παράσταση.
0: Και αυτό, μπράβο.
1: Για το τι συνέβη στην Ελλάδα στην περίοδο της κατοχής και ποιοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μετά αυτό ξεχάστηκε. Πολύ σημαντικό βιβλίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και η θεατρική παράσταση θεωρώ ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτά προς το παρόν.
0: Υπέροχα. Έχω κάνει μεγάλη λίστα, να ξέρεις, και θα πηγαίνουμε μαζί σε παραστάσεις. Δεν ήξερα αν το θες. Εγώ σε έχω υπολογίσει.
1: Δεν βγαίνω συχνά τα βράδια, τις καθημερινές. Θα δούμε. Εντάξει, μπορεί να έρθω για.
0: Μήπως δεν βγαίνω ούτε εγώ, φοβάμαι. Λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου βράδυ Σαββάτου και σας χρωστάμε, θα το πάμε στην αυριανή εκπομπή, προτάσεις για τις νέες ταινίες που βγαίνουν από σήμερα στις αίθουσες.

0: πριν το τέλος. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Και συνεχίζονται οι ιστορίες καλοσύνης που μας στέλνετε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα τις συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές.
1: Ναι, η φίλη μας η Τζέννη μας γράφει εδώ ότι στην περίοδο της πρώτης πανδημίας η μητέρα μου ήταν μόνη της στο χωριό γιατί δεν προλάβαμε να την πάρουμε. Μια μέρα τη ρώτησα, τι θα φας σήμερα. Ομελέτα, της είπε. Κάποιος άφησε έξω από την πόρτα μια σακούλα με αυγά. Ακόμη λέει δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Είδες κάτι τέτοιες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι δηλαδή ο ξένος που δεν το ξέρεις καν. Hello Stranger ήταν και η ταινία. Δεν ξέρεις καν ποιος ήταν.
0: Θέλουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες, θα τις συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Θα τις κάνουμε στήλη εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι. Το έχουμε ανάγκη.
0: Βέβαια. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε και εμείς, να σας πούμε, τέτοιες ιστορίες δικές μας.
1: Αμέ.
0: Γιατί έχουμε και εμείς.
1: Έχουμε.
0: Περάσει διάφορα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telekom, που μας φέρνει πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telekom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το Telekom 5G και το Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από την Ναταλία και τον Δημήτρη.
1: Τι ωραία. Καλή συνέχεια. Με αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
0: Α, ωραίο. Και χρόνια πολλά.
1: Αύριο επίσης ξανά μαζί στις 7.
0: Και ακολουθεί τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
3: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
7: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

να μην γίνει λάθος εγγραφή στον εγκέφαλο, ότι και αν χρόνια τώρα ξέρω ότι ο στίχος λέει «Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλάμι, γέρνο δε σπάω», εγώ το τραγουδάω όπως την πρώτη φορά που το πρώτο άκουσα. «Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, δε γέρνω, δε σπάω». Φαντάζομαι έχετε κι εσείς τέτοια τραγούδια, άλλα ακούτε, άλλα καταλαβαίνετε, άλλα σιγοτραγουδάτε. Το θέμα βέβαια πάντα είναι το ωραίο τραγούδι, όπως αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και με αυτό λέμε καλημέρα. «Όπου φυσάει ο άνεμος», είναι ο Κώστας Τουρνάς, 10 και 8, πρωινό 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Και χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Πορτοκάλουγλου και «Θάλασσά μου σκοτεινή». Πάμε να συνεχίσουμε το πρωινό μας και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

Και για να βγούμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται από το ύψος Κηφισός. Ο Κηφισός πάντα πρώτος, γιατί εκεί υπάρχει εξάλλου και το μεγαλύτερο θέμα, από το ύψος Λεωφόρου Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στην άνοδο και στην κάθοδο, σε μικρά κομμάτια ευτυχώς. Και από την άλλη είναι η Κηφισίας από το ύψος του Νέου Ψυχικού φτάνοντας μέχρι το Υγεία, κυρίως στην άνοδο, είναι η πολυκίνηση. Στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία με το 6956614992 στη διάθεσή σας πάντα για τη δική σας καλημέρα, για τα νέα σας, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και η Νίνα, μέσω Viber και WhatsApp έρχονται τα μηνύματά σας. Και η Νίνα Μαζάνη για τη συνέχεια στον αέρα μας με το δικό της τρόπο στο Η Νύχτα Μυρίζει για σε μη. Καλημέρα.

Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Γέλα Πουλή μου αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στο Κορυδαλό από τα ξημερώματα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω ΟΜΑΝ. Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να διαμορφώσει το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ-Αντώνιο Λοβάλο, ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Από παιδί η μάνα μου με έκανε βρύση και με όρκισε βρύση άλλη να μην συναντώ. Να διψάω ακόμα και όταν ξεδιψάω. Να σκέπτομαι τόπους που δεν έχουν νερό. Γι' αυτό και στο λόγιο μου φεγγάρι διψάω και διψώ όταν το βλέπω λυψό. Διψώ όταν έρχεσαι και όσο μένεις διψάω. Και όταν φεύγεις διψάω, διψώ. Δίψα, Τάσος Ζερβός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μπράβο για την οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Διαβάζω ότι στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Γίνεται η πρώτη ξενόγλωσσα ταινία μετά τους 300 που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Και θα μου πεις ακόμα, δεν έχεις πάει να τη δεις. Πρώτα απ' όλα, την έχουν δει τόσο πολύ γνωστοί οι φίλοι. Μου την έχουν περιγράψει με τέτοιο τρόπο που είναι σαν να την έχω δει. Εννοείται ότι θα πάω κάποια στιγμή, αφού θα παίζεται όχι όλη τη χρονιά, για πολλά χρόνια φαντάζομαι ακόμα. Πρωινό 5ης 17 Σεπτεμβρίου, πρωινό στο Μελωδία, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 29. Δημήτρης Μητροπάνος και θες για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: αυτά μου αρέσουν. Special κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο για 10.502 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που αυτές τις μέρες είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και γιατί είναι special αυτή η κλήρωση? Γιατί θα έχει σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Δηλαδή η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. Δεν θα τα παρατήσει. 10.502 ευρώ, το ξαναλέω το ποσό, να το σημειώσετε, να το θυμάστε. Πρέπει να το πείτε στη Μέρη. Πρέπει επίσης να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση και μέχρι τότε εσείς που θέλετε στέλνετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελανέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ίσχυε γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω, κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Νατά Σαμποφίλιο και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Νατάσας Σαμποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση.
5: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
6: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
6: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
6: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: 10.502 ευρώ.
6: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε.

0: Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους. Είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά. Είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
3: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αγάπη παντού!
1: Τι υπεροχή εικόνα, σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχη αμέτρητα ήταν τα φιλιά και βεβαίως αγάπη παντού. Για να πούμε καλημέρα, 11 και 8, με Ελεονόρα Ζωγανέλη και Κωστή Μαραβέγια, στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, «Μη μιλάς άλλο για αγάπη». Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γιώργος Δαλάρας, Χρήστος Θηβαίος μαζί για τη συνέχεια με τη μικρή πατρίδα. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

Ωραία, τέτοια θέλω να βλέπω στους δρόμους Αθήνας, ότι τα πράγματα είναι εύκολα δηλαδή. Αυτό ακριβώς μου λένε οι χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου τώρα, που είναι 11 και 15. Πρωινό Πέμπτης με την θερμοκρασία στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Είπαμε, η πρόβλεψη σήμερα είναι να φτάσει μέχρι τους 29 και το 6956614992 στη διάθεσή σας. Έλατε να πούμε τα νέα μας, να κάνουμε παρέα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Φύγε από τον παλιό εαυτό σου για τη συνέχεια. Δύσκολα το λες, μάλλον εύκολο το λες, δύσκολο το κάνεις. Υπέροχο αποτέλεσμα όμως, υπέροχο τραγούδι. Φύγε, Χάρης Αλεξίου και Αλέξ, στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία, και όσοι μένετε στο Νέο Κόσμο ή, ή επισκέπτεστε συχνά την περιοχή, να ξέρετε ότι είστε στη θέση νούμερο 3 για τις 40 πιο cool γειτονιές του κόσμου από το Time Out. Αυτό διαβάζω τώρα στην Καθημερινή. Και ναι, δεν είναι το Παγκράτη, δεν είναι το Κουκάκι. Είναι ο Νέος Κόσμος. Σύμφωνα με περιγραφή από το Time Out, λέει, στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Νέος Κόσμος έχει εξελιχθεί σιωπηλά σε μια από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της πόλης, χωρίς να χάσει τον τοπικό του χαρακτήρα. Και μένει να μας πείτε εσείς που μένετε εκεί, αν είστε τόσο συναρπαστική και ωραία γειτονιά, αν γίνονται τόσο ωραία πράγματα όπως περιγράφει. Να δούμε και στη θέση νούμερο 1, στη Σεούλ είναι αυτή η πόλη. Έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχω ρωτήσει και το AI για να μου πει αν την πω σωστά την πόλη, είναι πολύ δύσκολο. Τζον Νο Σαμγκα. Αυτό είναι το όνομα της πόλης, έτσι το αφήνουμε εδώ για να υπάρχει, όχι ότι θα το θυμόμαστε. Σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα έρχεται ο Γιώργος Βράτσος σε λίγο για την ενημέρωσή μας, και αμέσως μετά Φίλιππος Πλιάτσικας και Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Στο Κορυδαλό από τα ξημερώματα οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο η ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερο αργό μέσω ΟΜΑΝ. Σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να διαμορφώσει το νέο πακέτο στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Βαρκελόνη και Βαλένθια στο έλεος της κακοκαιρίας. Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ-Αντώνιο Λοβάλο, ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδί.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Θα σας περιμένω μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες, θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος, χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω. Μιχάλης Κατσαρός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και αυτή τη φορά 2 Οκτωβρίου γίνεται η κλήρωση για 10.502 ευρώ. Και γιατί είναι special? Γιατί θα υπάρξει σίγουρα νικητής ή νικήτρια. Η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής. Αυτό είναι. Για 10.502 ευρώ. Εσείς μέχρι τότε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 10.502 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως όμως τα μετρητά θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δημήτρης Μητροπάνος με τα κόκκινα τα μπλούζ για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πέμπτης στο Μελωδία και δεν ξέρω τι τύποι είστε και τι προτιμάτε για πρωινό. Διαβάζω όμως εγώ στο Money Review ότι το brand σιγά σιγά πεθαίνει. Κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πια pancakes, αυγά, αβοκάντο, όλα αυτά. Η Wall Street Journal λέει ότι υπάρχει μία κόπωση γύρω από αυτό το μοντέλο. Κυρίως είναι οι άνθρωποι στρέφονται σε πιο απλά πράγματα και αυτό είναι το πιο σοφό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Το απλό μεσημεριανό γεύμα. Γίνονται κυρίως, στρέφονται και σε πιο υγιεινές επιλογές. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτή την είδηση θέλω να την αφιερώσω στους ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν από τις πολλές υποχρεώσεις ή από τα πολλά πρωινά που έχουν να ετοιμάσουν για παιδιά και οικογένεια, δεν προλαβαίνουν να πιούν ούτε ένα καφέ. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβη στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Έτσι νικέται ο δαίμον. Δύο χέρια σφιχτά, δεμένα. Της ύπαρξης δύναμη και ελπίδα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Ευδαιμονία. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
14: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καλημέρα, Μελωδία.
8: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
7: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
8: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
7: Εσύ είσαι κουντουρά του, δηλαδή.
8: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
7: Νοείται.
9: Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
10: Ακούμε μπροστά.
11: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη, Άλκης Αλκαίος. Μουσική, Δημήτρης Καράς.
12: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
10: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
10: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει.
2: Κάνουμε
1: μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Η ποίηση είναι ανάπτυξη στυλβώντας ποδηλάτο. Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί, τα άνθη μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος. Ανδρέας Εμπειρίκος.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
2: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
5: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
6: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
8: Μη μου μιλάς για τέτοι.
6: Πάντα έντεχνα.
8: Έχει πανσέλινο απόψε.
6: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
9: Μέσα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Να κουμπίσεις τα αυτή στο λεπτό μεσότυχο του πατρικού σου. Να ακούσεις ξανά τα παραμύθια και τις ματωμένες ιστορίες. Μικρά Ασία, Αρμενία, Μακρόνισος, Γιάρος. Να ακούσεις ξανά την ιστορία που ανοίγει δρόμο για το αύριο. Μήνυμα. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Geoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το

0: είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitas σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
5: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
8: και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
9: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
5: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
10: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
5: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
11: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
12: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
13: Πολύ δύσκολα.
14: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
12: Το έχεις ψάξει αυτό?
14: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
12: Όχι, όχι.
14: Πώς το νιώθεις?
12: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
14: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
11: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
12: Πώς ξύπνησε σήμερα?
14: Με 10 ξυπνητήρια.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμπή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
1: Πάνε αυτά, αυτά.
0: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα. Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
0: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Η ημέρα είναι γαλάζια. Τα φύλλα της είναι πράσινα. Τα τριαντάφυλλά της είναι κόκκινα. Τα νύχια της κατακόκκινα. Στον άνεμό της πλαταγίζουν οι σημαίες των μπαλκονιών. Στα μπαλκόνια λύνουν τα μαλλιά τους οι χθεσινές εσπερίδες. Η ημέρα σήμερα. Ανδρέας Εμπειρίκος.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι
9: στο www.unique.ac.cy.

0: έντεχνα.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στοίχη μουσική. Παύλος

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Κοίτα με. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Θα αργήσεις να δεις το βλέμμα μου ξανά. 90 χρόνια μετά θα ξανάρθει, λένε. Την ευκαιρία αυτή μη χάσεις. Κοίτα με. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Σ' αγαπώ εκ βαθέων. Από τα έγκατα της γης. Ισοπύρωνος άξονάς μου. Αδιάλειπτα. Τριγυρίζω γύρω σου. Το άλλο κόκκινο φεγγάρι. Κωνσταντίνος Κινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύοσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο

0: για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Σιόλας. Στίχη, Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.
2: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5 και μισή, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Της πήραν τα παιχνίδια και τον εραστή της. Έσκυψε λοιπόν το κεφάλι και παρολίγο να πεθάνει. Μα τα 13 ριζικά της, σαν τα 14 της χρόνια εσπάθησαν τη φευγαλαία συμφορά. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν έτρεξε να την προστατεύσει κατά των υπερποντίων καρχαριών που την είχαν ήδη ματιάξει, όπως ματιάζει η μύγα, ένα διαμάντι, μια χώρα μαγεμένη. Κι έτσι ξεχάστηκε ανηλαιώς αυτή η ιστορία, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ξεχνιέται από τον δασοφύλακα το αστροπελέκι του στο δάσος. Χειμερινά στα φύλλα, Ανδρέας Εμπειρίκος.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιώργο!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ FS με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά.

0: ρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική, Γιώργος Καραδήμος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
11: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Το γράμμα λιτό, σεμνό, σταλμένο 50 χρόνια πριν. Πόσες στάσεις, πόσα γραφεία, πόσα χέρια το κράτησαν, ώσπου βρέθηκε στα χέρια τους. Αδελφός σας έπεσε χτυπημένος υπό απεργοσπαστών σε μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών. Ένα γράμμα, $300 και ένα σημαίνιο αστέρι, ένδειξη τιμής του Συνδικάτου Σιδηροδρομικών μιας Αμερικάνικης Πολιτείας, ο ξενιτεμένος αδελφός σε έναν τόσο δαφάκελο. Το γράμμα, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Συλλέγεται κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στην ΕΟΠ.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές βασισμένες στην τεχνολογία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
6: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
7: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
8: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
7: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
6: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
8: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
7: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
6: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
7: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
8: Όλοι χωρίζουν.
6: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαΐα Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
10: Φιλιά και ξεβαμμένα χείλια στο σώμα σου γλιστρά.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα ένα.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Έτσι κι αλλιώς θα έρθεις. Γιατί όχι τούτη τη στιγμή. Σε περιμένω. Αδύνατο να επουλωθεί το τραύμα. Όλα τα φώτα τα έσβησα και η πόρτα μου ανοιχτή. Να μπεις εσύ καθημερινός και σπάνιος. Ως θαύμα. Όποια μορφή σ' αρέσει πάρει για να έρθεις. Προς θάνατον. Άννα Αχμάτοβα.
7: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
5: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
4: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
7: και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
4: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
4: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
14: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανήκανε και...
10: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό. Μια κουστοδία μικρών παιδιών παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
5: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
5: Το λέει, έχεις
3: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζωή Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

μαζί. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσει.

0: σένα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μες στο σπινθυροβόλο τζάκι των μαλλιών σου ανασένω τη μυρωδιά καπνού, ανακατωμένου με όπιο και ζάχαρη. Μέσα στη νύχτα των μαλλιών σου βλέπω να λάμπει το άπειρο του τροπικού κιανού. Ένα ημισφαίριο στα μαλλιά, Σάρλ Μποντλέρ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη εδέμ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δέν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα νοήματα, τα ανίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς. Μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6. Κώστας Κουτσουρέλης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρύπους.
6: Πάνε αυτά, αυτά
5: ξέρω. Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
6: Όχι, όχι.
5: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
7: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
6: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
8: Ακούμε μπροστά.
4: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μητσιάς. Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν σε πω γκόμενα θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου θα αφανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας. Εσύ, Αντώνης Φωστιέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Διξωτική, αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνη δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άγριο πουλί με καμπυλωμένα νύχια, πέρασες από τον ήρεμο κήπο μου. Γκρέμισε η σκιά σου τους φράχτες. Χύμιξε το νερό, πνίγηκε το άλογο. Άκαρπα ξεράθηκαν τα λουλούδια. Ο σκύλος αληχτάει στην πόρτα μου. Ξέρω πηγάδι μια ολόκληρη ζωή, με τα χείλη καρφωμένα στον ουρανό για λίγη δροσιά. Βαθιά βουλιαγμένα στο χώμα για λίγη δροσιά. Με τα ποτάμια να φεύγουν μακριά μου. Και τα πουλιά με πήραν τα χρόνια. Δεν σε περίμενα. Πέρασες και με ρήμαξες. Πέρασες και με ρήμαξες. Αντώνης Φωστιέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε
5: πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νταμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Τώρα δεν με θυμάται πια κανένας. Σκέπασαν τους βωμούς μου δάφνες και φρίγανα. Πικραμύγδαλο, σιερωτά μου. Ήπια τρία βαρέλια ρετσίνα στη δόμνα χθες για να ξεχάσω. Ρούφιξα τον αλιάκμονα, το σφοδρό βαρδάρι. Οι λιμναίοι οικισμοί της Θεσσαλίας μείναν ξεροί για χάρη σου. Περιμένω 3.000 χρόνια να πεθάνω. Αδύναμος να αποσυνδεθώ τόσο που σ' αγαπώ. Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Κωστής Μοσκόφ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρμα τα θαύματα.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
4: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτι με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
4: Μπορεί χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν χαμηλώσεις τα μάτια σου από τα ουράνια σώματα στα σύννεφα, από τα σύννεφα στις κορυφές των βουνών, από τις κορυφές των βουνών στις κορυφές των δέντρων, από τις κορυφές των δέντρων στο ύψος των ανθρώπων, από το ύψος των ανθρώπων στο μικρό κόσμο των ριζών. Ίσως με βρεις. Μπορώ να σκαρφαλώσω σε ένα φύλλο χλώης δίχως να λυγίσει. Έξοδος Αργύρης Χιόνης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Με τα ψηλά.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.
7: Άστα όλα γέλα στην πλατεία. Μόνο αυτός ο ήλιος έχει σημασία.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.